0: Πρόβει βέστα κέτα, τα πορώστε τα πινιάτα. Τι τμόιο στους κούκου ξφέλια.
1: Πούλκου! Ο καμαϊσού με τις ενταγκότης κυλίου.
2: Χάστη! Λάστη σώτα πρόβει πκά.
3: Hey, πρόμινε τσίνα ακά.
4: Χέρα, μην αγκόρετε.
5: Ουί, κουλκούβα, μη τέλα
0: αγκότηση. Κουτα στόλα εξκουλιο νοήλ μου πρόβει. Έκει τι μας αυσέλε καχάκκαμα.
6: Τούρα ο νοήλ μου. Hey, μέλε πινιά τα γάτη. Ετσάξι με κομίκια.
7: Νο πρόβει με. Ο τότ, πράσκε. Πρόβει μέλε.